το σπίτι μας ήταν στο δρόμο. Δεν το χαλούσανε. Επειδή ήταν δρόμος και άμα θέλω το χαλάσουν έπεφταν οι πέτρες όλες στο δρόμο. Και δεν το χαλούσανε. Ο πατέρας μου είχε ρεάχος. Και λέει, για να μην το χαλούνε θα πούνε πως είμαι και στα μπίτσα. Και έβγαινε κάθε μέρα στην κορφή και έκανε το σταυρό του να πέσει στο σπίτι. Γιατί σου λένε για να απομείνει το σπίτι, θα πούνε και στα μπίτσα μου. Χωρίς να ξέρω πάνω. Τέλος πάντων, στα τελευταία το ρίξανε και έρχεται και χώρανε. Έπεσε το σπίτι, έπεσε το σπίτι.

καημό δεν έχω, μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν και τον αρμάτο οι ταραχές, οχθρίτες και τα βάρη.

φρουκαστείτε το λοιπόν κι ας πιάνει όπου έχει γνώση για να κατέχει αλλού βουλή.